0: Welcome.
1: Σούμα για τετρούνια.
2: Κλάιντα πα για ντεπούρε για
3: μένε. Τι μάνε
4: Γιούπα
1: τσάικι ερμπόρ.
5: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán.
6: Μα igual es guanches, causa.